Ο Άλεξ έφυγε το πρωί, είναι η ώρα 7.30 ο Άλεξ, ο πρώτος του αυτού. Με χωρίσαν, δεν έχω να πήγα, δεν έχω να πήγα, δεν έχω να πήγα, δεν έχω να πήγα, δεν έχω να πήγα, δεν έχω να πήγα, δεν έχω να πήγα, δεν έχω να πήγα, δεν έχω να πήγα, δεν έχω να πήγα, δεν έχω να πήγα, δεν έχω να πήγα, δεν έχω να πήγα, δεν έχω να πήγα, δεν έχω να πήγα, δεν έχω να πήγα, δεν έχω να πήγα, δεν έχω να πήγα, δεν έχω να πήγα, δεν έχω να πήγα, δεν έχω να πήγα, δεν έχω να πήγα, δεν έχω να πήγα, δεν έχω να πήγα, δεν έχω να πήγα, δεν έχω να πήγα, δεν έχω να πήγα, δεν έχω να πήγα, δεν έχω να πήγα, δεν έχω να πήγα, δεν έχω να πήγα, δεν έχω να πήγα,